Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη απίθιονες φέγω. Νουνκα φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Hola, hola, palidezako taso. Real estate, berto, sashimi tuna, berto. Μισόρο λόγιαλι, designer σου λέω, φερτό. Λέτερ παλτό, φερτό. Και εσκαργό, φερτό. Rally cars, ποιο με στάς, σου είπα, φερτό.

Ψηλά. Φέρτο. Φέρτο. Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.